0: βολίτια το φλίμι, αρδά χέρι. Βολί, μπάνω να.
1: Μη την καμπούτη, μάγνωση.